da Horosi Patisserie. Ήταν η τρίτη που κάνει την ιδρύματα λοκάλ, σε τέλε, ο Μιελαβέν Γκόκλη ήρθε η τενεάρη λοκάλ. Αυτό είναι η τελευταία ήθελε μόρα σμαίδα την φάτα. Επίσης, ήταν αυτό και κούρα πήρε τέπο. Σε ήθελα κούρα πήρε τέπο, μακάρι.